Υπάρχει ρούχα από μπεμέντε που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή βίζα τεροστροβίτε και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζα λελές να κφεράρει πόρσι κατ' εις πόρσι κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.